0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπόνα, ζεμινή.
1: I'm coming back. I'm coming back.